0: κάτι, είμαι φραγκελέδι, με λέει, όχι, επειδή τάζα, μα, τον μου πιτσιού, η τάμα πιτσιού, μα, κου, πατ, ατρασό κοφί, μάνα, ατρόλτια,
1: φελεβρίσο. Oi, oi, oi, oi! Oi, oi, oi!